0: Παρνημό. Σιώβο. Φιάτιο.
1: Τραχτσινσίνια.
0: Σοχίζου.
2: Τι χάτζιο εισκούτου.
3: Χάτζιο Λιτοράου.
4: Χάτζιο Λιτοράου.